Χριστότη Δόμινε, Κρεσομός, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Χωπίτσι Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτώραμ, Εκκλησία Γαμπτ